ήξερα γι' αυτό. Μιλάω, τι κασολία. Πάμε τι κασολία, τι κασολία. Τώρα θα έρθει σε πλωτιά με τώρα, δεν την άρεσε. Μπράβο, τι μάμω, ρε. Κόψε και πάσε, μη ξέρω το κουβί. Μη ξέρω και λίγο, τι έγινε τώρα, ρε, μάμα, μάτσε. Τι λίγο, τι έγινε, ποτέ, πάρα. Πάμε, μάλλον, αν είναι ο βασικός, να μην πάρουν το λόγο, είναι πολύ χαμόσες. Είναι σημαντικό να δούμε τι είναι το πρόβλημα.

σημαίνει ότι θα βρεθεί σύντομα η αγκαλιά σε κοντά σε προτείνω πριν.